0: Χριστέ, να σε μια τα τηγιναλάκια.
1: Νάνι, γυναίκα νάνι.
0: Γιλιέν. Να σε μια σοκολού γυναλάκια σιντά.
1: Μερσί.
0: Να σε μια αραφιά γουάντο ακούραγιο μουτάκια.
1: Νάνι, γυναίκα νάνι.
0: Γιλιέν. Να σαλμία σοκολού γυναλά και σιντά.
1: Μερσί.
0: Να σαλμία ραφιάν γουάντο ακούραγιο μου το πτέμπο μπέν.
1: Μερσί μαμά.